Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πιάσει να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσκίνει.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
3: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
5: Καταγγέλω το δορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτός που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
2: Μπαχαροπόλη. Έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
2: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
2: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
2: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ ένα, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
2: Όχι, σε ποια?
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
2: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
2: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
2: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κόλλησε την κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ντροπή σου. Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

ξυπνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδερφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κύριε Προϊστάμενε.
13: Τι καινούργια είσαι εσύ?
12: Ναι.
13: Παρακαλώ.
12: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
13: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
14: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
15: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
16: Oh yeah.
15: Up 92.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Τροπή σου. Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο
1: 4. Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
2: Πάρ' το τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο
4: 1. Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App
5: 92,9. Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
10: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
4: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
3: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
4: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
3: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
4: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
3: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
4: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ζητάνε άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο πελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικέ εργασίε.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι κάνει.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
2: Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big, από τη Φρέσνα.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
8: Και βγήκατε ραντεβού?
7: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
9: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
10: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο

Πάντα όμορφοι άνθρωποι, τι κάνετε, πώς είστε, ξημέρωσε άλλη μια όμορφη Τρίτη εδώ στο Δημοκρατικό Ηράκλειο. Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου του 2026 και είμαστε εδώ από το πρωί 8 μέχρι τις 11 στο ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Ανά πάσα στιγμή περιμένουμε τη γοργόνα της Γαλλίφας, τη Μαρία Μακράκη, να μας τιμήσει με την παρουσία της. Αλλά εγώ είμαι ο Βαγγέλης Χατζηδάκης. Βέβαια δεν είμαι μόνος μου, γιατί μαζί μου έχω Φιλοσοφίες, Κουτάλα, Μόμπιστον και το ICPS College των Ανθρωπιστικών Σπουδών της Σχολή. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-929-929, γιατί θέλω παρέα να μην νιώθω μόνος. Ή γράψε μας στο Instagram, στο Facebook ή στο εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο της επιλογής σου. Απλά γράφει σαν 52,9 και ου, πεταγόμαστε και είμαστε εκεί πέρα. Και φυσικά μας ακούς live www.929.gr. Ξημέρωσε αυτό, έχω βάλει ζακετάκι πρώτη μέρα σήμερα, γιατί μπήκε ο Σεπτέμβρης και περιμένω τη Μακράκη να μας κοροϊδέψει, γιατί αυτό μας αξίζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Εδώ είμαι, και όχι μόνο αυτό. Μπαίνει η μακράγη μέσα βιαστική. Και λέω: καλημέρα, Μαρία. Το νέο σου όνομα είναι Χορβόνα τη Γαλήφα. Και με κοιτάει και σε φάση. Πού να ξέρει, καημένη. Καλημέρα, Μαρία Μακράγη, τι κάνει.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Χατζηδάκη. Καλημέρα σε όλου. Καλημέρα από τη Γοργόνα τη Γαλήφα. Anyway.
0: Το υιοθετήσαμε τελικά.
1: Τι κάνετε, πώ είστε.
0: Κοίταξε, επειδή βαριέμαι τώρα να βρω το ηχητικό, θα το κάνω μόνο μου.
2: Πάλι άργησε.
0: Δεν είχα την αφορά.
1: Ναι, παρκάρω μακριά. Ό,τι και να βάλει, είσαι τέλεια, αφού είναι σπρίντερ.
0: Τα λέει μόνη τη, νομίζω. Δεν ξέρω γιατί τα λέει μόνη τη, αλλά τα κάπω τη.
1: Γιατί τη θυμάμαι αυτή τη διαφήμιση. Είναι διαχρονική.
0: Είμαι η Γοργόνα, η αδερφή του Μέγα Αλεξανδρού.
1: Γιατί σε μένα.
0: Είμαι η Γοργόνα. Θυμάσαι, πού να θυμάσαι.
1: Ζει ο Βασίλης Αλέξανδρος.
0: Είναι μια χαρά, είναι. Δεν θυμάσαι τώρα γιατί είσαι πιτσιρίκα. Μου έγινε πιτσιρίκα, το έχουμε διευθετήσει
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, το τονίσουμε αυτό.
0: Πώς το λένε, γιορτινό επεισόδιο απαράδεκτη. Όπου τη Γοργόνα την αδερφή του Μεγαλέξανδρου την κάνει ο Μπονάτσος.
1: Δεν έχω δει απαράδεκτος πέρα από κάποια μεμονωμένα.
0: Από τις καλύτερες. Μία σειρά πολύ μπροστά από την εποχή της, α το πω έτσι.
1: Ναι, εντάξει, όχι, να σου πω κάτι. Πολλές σειρές τις έχω δει σε επανάληψη δεκαετία του 90. Π.χ. ψιθύρι καρδιάς, π.χ.
0: Κερνεύει το φιγγέρι.
1: Μην αρχίσουμε πρωί-πρωί. Το αγγίγμα ψυχής. Έχω δει, λέει, παιδί μου, πολλές σε επανάληψη. Το Αφρικα.
0: Ναι, προσέξτε. Το Αφρικα. Τι φάση, τι έχω πάθει. Πρέπει να αυτή η B12 που πια χθες και τα θυμάμαι όλα. Για σένα. Μαγίσσα μου. Το οποίο είναι Πέτρος.
1: Τι είναι? Είναι Χατζηγιάννης.
0: Χατζηγιάννης, ναι, συγγνώμη, πήγα να πω κάτι άσχετο.
1: Δεν είναι ο Πέτρος ο Γαϊτάνος.
0: Όχι Γαϊτάνος. Φαντάζομαι ο Γαϊτάνος θα είναι υπέροχο.
1: Εντάξει, τώρα το έχω συνδυάσει με τον Χατζηγιάννη και μου αρέσει.
0: Δεν
1: αυτό.
0: Είναι εποχή του τώρα.
1: Και είμαι
0: το
1: καλά
0: πάσα,
1: με
0: το
1: αυτό.
0: Πάσα, το βάζω από την τουλάπα του Γαϊτάνο.
1: Αυτός και ο Σαντικάη. Και ξαφνικά μου βγαίνει και μου λέει για κάτι αγάπες μοναδικές. Ο Χρήστος Σαντικάη μου έρωτε.
0: Ναι, εντάξει, το Πάσχα δεν πουλάει πολύ. Αν θες να κάνεις καριέρα, θες όλη τη σεζόν. Δεν θες μόνο τον Απρίλιο.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Κυριάκο. Και ξεχωριστά στο δικό μας τον Κυριάκο Κορογιάννη, το δικό μας το παιδί.
0: Να κάνουμε γιορτές, γιατί έχω την καιρό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα θα κάνει δροσούλα. Εντάξει, πάμε να το πούμε.
1: Όχι, αυτός είναι του Οσίου Κυριάκου του Αναχωρητού. Γιατί εγώ του λέω κάθε χρόνο χρόνια πολλά της Αγίας Κυριακής 7 του Ιούλη και δεν τα δέχεται. Μου λέει ότι γιορτάζει 29 το Οκτώβριο. Πάρτα φέτος και από το ραδιόφωνο, Κυριάκο, παιδί μου.
0: Έτσι όπως ξεκίνησε το πάρτα, αγχώθηκα λίγο.
1: Όχι, τα χρόνια τα πολλά. Όχι, κάτι άλλο. Θα έρθει και την Παρασκευή εδώ στο στούντιο.
0: Αυτό.
1: Ναι, να μας πει για τη νέα παράσταση που ετοιμάζει το Αδιάκοπη Βροχή.
0: Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού, στη μνήμη επιτελούμενη σήμερα.
1: Και Παγκόσμια Ναυτική Μέρα βλέπω εδώ.
0: Okay, χρόνια πολλά στους ναυτικούς.
1: Εντάξει, το Αγίου Νικολάου νομίζω ότι ήταν και η...
0: Είναι η ελληνική ημέρα, αυτή είναι παγκόσμια.
1: Α, έχεις δίκιο.
0: Και επειδή σήμερα η μέρα του τραγουδά «Εμείς οι ναυτικοί, εμείς οι ναυτικοί».
1: Καλά, εγώ θα τραγουδούσα, εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: Εγώ θα πάρω... Σήμερα η μέρα που τραγουδάω, συγγνώμη γι' αυτό, αν θέλετε να αλλάξετε σταθμό, μην το κάνετε, γιατί θα πέσει διαμήν, λέει, ντροπή σου. Αλλά όχι, μην το κάνετε. Μία γρήγορη ματιά, μήπως κάτι ενδιαφέρον συμβεί σαν σήμερα. Που να το λέμε. Ναι, σαν σήμερα 2004, ο αστεροειδής του Τάτης περνάει εντός ενός εκατομμυρίου μιλίων από τη Γη και είναι ο μεγαλύτερος γνωστός αστεροειδής που περνάει κοντά στη Γη. Σαν σήμερα γίνεται η πρώτη πτήση του διασημητικού οχήματος Spaceship One, κερδίζει βραβείο Bert Rutan Ansari X, δηλαδή ξεκινάει το 4 η ιδιωτική εξερεύνηση του διαστήματος, το πούμε έτσι.
1: Σου έχω δύο τέλεια γεγονότα σαν σήμερα.
0: Για πες, γιατί εδώ πέρα μόνο καταστροφή και καταποντισμού.
1: Λοιπόν,
0: εγώ πες κάτι ευχάριστο.
1: Το 1829 σαν σήμερα ιδρύεται η Scotland Yard,
0: okay,
1: η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, και σαν σήμερα το 1964 κυκλοφορεί η Μαφάλντα.
0: Okay,
1: από okay. Έναν Αργεντίνο καρτουνίστα ονόματι Κίνο.
0: Κίνο.
1: Δεν ξέρω αν το τυχερό παιχνίδι είναι.
0: Όχι, όχι. Βασικά Κίνο ή Κουίνο. Βασικά Κουίνο γράφεται. Μπορεί να προφέρεται Κίνο. Δεν ξέρω.
1: Τι λοιπόν, ωραία που το ξέρεις.
0: Όλα τα ξέρω. Είμαι εδώ πέρα. Η εκπομπή αυτή είναι υψηλού επίπεδου.
1: Πραγματικά.
0: Με τη Γοργόνα. Και εγώ έχω. Μπάρα πολύ το Γοργόνα αυτό. Δεν ξέρω. Στείλτε μηνύματα 631-29-21 και πείτε καλημέρα στη Γοργόνα τη Γαλήφα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι σημαντικό.
1: Το 1949 γεννιέται ο υπέροχος Γιώργος Νταλάρας.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Το 1959 ο επίσης υπέροχος Σωκράτης Μάλαμας.
0: Συγγνώμη, μία διόρθωση.
1: 57, συγγνώμη.
0: Το 49 γίνεται ο Γιώργος Νταράλλας, θα ξέρεις.
1: Πω, αλήθεια.
0: Αν δεν το ξέρεις αυτό, το κανονικό όνομα είναι Νταράλλας. Και το αλλάξανε για να είναι λίγο πιο εύηχο.
1: Okay.
0: Δεν σου φαίνεται πολύ λάθος το Νταράλλας.
1: Εντάξει, αλλά. Α, είναι πώς το πασάρι.
0: Επειδή το έχουμε συνηθίσει τόσα πολλά χρόνια, τον Νταράλλα, δεν σου φαίνεται.
1: Αυτό λάθος, είναι. Θέμα, είναι λάθος. Είναι λάθος. Θέμα συνήθειας. Anyway, το 1957 και όχι 59, ο Σωκράτης Μάλαμας, επίσης υπέροχος.
0: Μην του κόβεις χρόνια, δεν θα βγει τη σύνταξη.
1: Κόβω. Και το 1973, ο υπερτέλειος Φίβος Δελιβοριάς.
0: Κόντρα στο Δελιβοριά πάμε. Να αναφέρουμε και τα γενέθλια του Ηρακλή Μιχαηλίδη του 1960.
1: Α, δεν τον είχα, χρόνια πολλά.
0: Πολύ αγαπημένος. Ενώ και κάτι άλλο είδα έτσι άξιο αναφοράς, το οποίο όμως έχει χαθεί τώρα από τα μάτια μου και θα συνεχίσουμε τη ζωή μας ως να μην συνέβη ποτέ. Πάμε τώρα να ακούσουμε το υποσυνείδητο τι συμβαίνει. Ή το ασυνείδητο.
1: Α, τώρα κολλάει με αυτά που ήρθα και σου είπα τι άκουγα χτες το βράδυ στον ύπνο μου.
0: Ω Θεέ μου, λοιπόν, αν είχατε πάρει το από το πρωί πλάς με ένα 99 θα ξέρατε. Αν θέλετε να ακούσετε τον Γιώργο Τσιμακράκη, τζάμπα δεν λέμε τίποτα.
1: Να το εξηγήσεις εσύ.
0: Εννοείται.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ, Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι
1: είναι. Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
2: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από τους δύο μας είναι
1: χειρότερος. Δεν ήθελα να σε βάλω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βάλω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
0: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα ρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
4: App 92,9.

0: Εντάξει, γκρινιάρης δεν είμαι, αλλά ρε μακράκι να σου πω κάτι. Αργείς που αργείς κάθε μέρα, εγώ είμαι πάντα στην ώρα μου, ψέμα.
1: Τι λέει, ναι.
0: Δεν κάνεις μια, έτσι, να θες μια μπουγάτσα να έχουμε εδώ πέρα κάτι να μασουλάμε.
1: Θα αργήσω περισσότερο. Μπορούμε όμως να πάμε λιοντάρια, αν θέλεις να φάμε. Μπορούμε να πάμε δεδάλου 39, αν θέλεις να φάμε μπουγατσο μπουκίτσες.
0: Δεν μπορώ να κάθομαι σε γωνίες που δεν είναι γωνίες. Νιώθω πολύ παράξενα.
1: Ωραία, θες να την κάνω γωνία, θες να πω ότι είναι γωνία.
0: Παρακαλώ, θα.
1: Οξία.
0: Θα είναι οξύμορο, θα είναι μια μικρή νίκη εμένα απέναντι σε σένα. Θα παραδεχτείς ότι το γωνιακό.
1: Ωραία, δεδάλει 39 γωνία. Αλλά φταίνε.
0: Γωνία με τι,
1: γωνία με είδομαι νέος.
0: Εντάξει, το έχουμε. Μας πήρε ένα μήνα, συγγνώμη. Μας πήρε ένα μήνα, επιτέλους μπορώ να πω περήφανα ότι έπεισα τη μακρά γιατί το γωνιακό μαγαζί φιλοσοφίες είναι στη γωνία. Επιτέλους, Μαρία, νιώθω πολύ όμορφα.
1: Δεν υπάρχει αυτό που ζω.
0: Νιώθω πολύ όμορφα.
1: Ωραία, διαφορετικά μπορούμε αν θέλεις να πάμε Φιλοθέη, περιοχή Νέας Φιλοθέης, το Sport Point μέσα, Καστρογιαννάκη 1 με λίγα λόγια.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Τώρα επειδή δεν έχω πρόβλημα, μα θες μπαίνουμε και παρακαίνουμε από το φιλοσοφίες.gr για να και 10% έκπτωση. Ναι, εντάξει, φορτικά υπάρχουν και άλλες φαγητό εφαρμογές, αλλά μπανάλι τώρα για μας.
0: Είμαστε ανθρώπους όμως, είδες κάθε φορά που πάμε, παιδιά έχω να το λέω, κάθε φορά που πάμε, είναι δύο πολύ αγαπημένα μου παιδιά εκεί πέρα, ο Βασίλης και ο Δημήτρης, όλα τα παιδιά εξαιρετικά, αυτοί είναι οι φίλοι μου όμως, εντάξει, δεν κάνω διαχωρισμό ανάλογα με την καλοσύνη των ανθρώπων, αλλά ο διαχωρισμός γίνεται βάση της προσωπικής σχέσης. Πες μου σε παρακαλώ, μακράκι παιδί μου, τέτοια εξυπηρέτηση έχεις ξαναδεί πουθενά αλλού?
1: Πουθενά.
0: Μέχρι την καρέκλα σου σκουπίζουνε.
1: Ισχύει.
0: Και, και να πούμε και το άλλο, πάντα θα μας κεράσουν το κάτι της.
1: Ισχύει. Λοιπόν, θυμάμαι τώρα ένα story.
0: Για πες.
1: Γρήγορο. Που πάω να πάρω, φεύγω από εδώ και περνάω να πάρω μια μπουγάτσα take away.
0: Όχι,
1: πήγα από λιοντάρια. Δεν είχαν ανοίξει ακόμα το
0: στην
1: Δεντάλη 39.
0: Φαντάζεσαι το, σε 20 φορές θα είμαστε ακόμα εδώ πέρα, κάνουμε κουμπί, αλλά θα κάνουμε πιο βραδινή ή πιο πρωινή, ανάλογα πόσο γέροι θα είμαστε. Εδώ μας παίρνει τηλέφωνο από το καφενείο στο μεσοχωριώτη Ετσίλας ο Δάμακας.
1: Παρακαλώ
0: το Δήμο να επιληφθεί του θέματος και πάμε τώρα σε μια μαντινάδα που μας στέλνουν. Θα κάνουμε την εκπομπή. Και θα λέμε, πάμε να διαβάσουμε το σαν σήμερα. 2026. Εφευρίσκεται η μπουγατσομπουκίτσα από τις φιλοσοφίες του Ηράκλειου. Θα είναι ένα ορόσημο στο timeline της ανθρωπότητας. Είναι πάρα πολύ πιθανό.
1: Πολύ καλό. Λοιπόν, και πάω να πάρω λοιπόν μία μπουγάτσα με κρέμα, εννοείται, ζαχαρία, και πολύ και κανέλα. Ναι, στο κουτάκι. Και η κοπέλα μπερδεύεται και μου βάζει δύο κουτάκια. Και της
0: τι
1: λέω,
0: προσωπικό δράμα.
1: Και της λέω, δύο μου βάλατε. Μου λέει, γιατί ένα θέλατε. Συγγνώμη, το βγάζω. Λέω, όχι, της λέω, τώρα που το βάλατε. Είναι αμαρτία, λέω, θα το πάρω. Και μου λέει, εντάξει, αλλά θα είναι κερασμένο από μάζες. Όχι, της λέω, δεν το είπα γι' αυτό. Αλλά αφού το βάλατε, είναι αμαρτία τώρα να το γυρίσετε πίσω. Τι.
0: Μέχρι να το πεις όλο αυτό, έχεις φάει την κερασμένη, έτσι.
1: Την κράτησα, ωραία. Και προχτές που καθόσουν, που μου έστειλε τη φωτογραφία που σε έβρισα λίγο. Και μετά πέρασα και καθόσουν και σου λέει δαφός και μπήκα.
0: Στέλνω μηνύματα αγάπης στη μακράκι και απαντάει με βομολογίες. Αλλά αυτή είναι η σχέση μας, το παραδέχομαι.
1: Τέλος πάντων. Και πάω να φύγω και ήταν το ένα παιδί που εργάζεται εκεί πέρα και τραβούσε φωτογραφίες, βίντεο, δεν ξέρω, κάτι τραβούσε. Και πάω να περάσω και ένιωσα άσχημα γιατί περίμενα να τελειώσει και μόλις τελείωσε. Του λέω να περάζει τώρα, αλλά το είπα ξέρεις χωρίς το λόγο της και μου λέει ναι, συγγνώμη, δεν ήθελα να μου πει συγγνώμη.
0: Μα προφανώς θα πρέπει φωτογραφίες, ήρθε η μακράκι στο μαγαζί μας αυτό.
1: Δεν έπαιρνε προς εμένα βρε άσχετε, προς τα λιοντάρια έπαιρνε.
0: Με τη σέλφι έπαιρνε.
1: Τώρα πίσω, γιατί θα τον ρωτήσω κάποια στιγμή.
0: Θα τον ρωτήσω τώρα, του πω ήρθε η μακράκι στο μαγαζί, μπορούμε να, πώς το λένε, να βάλουμε την καρέκλα που έκατσε σε ένα plexiglass μήβρο μέση.
1: Τι λες.
0: Είναι τιμή για το μαγαζί να έρθει η μακράκι εκεί πέρα, όποιο είναι το μαγαζί σας.
1: Μου, φιλοσοφίες λοιπόν για την απόλυτη μπουγάτσα της πόλης. Ναι, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Μιλάμε τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα. Έτσι, με αγνά υλικά στηριζόμενα στα κρατικά προϊόντα, στα κρατικά τοπικά προϊόντα.
0: Ωραία που τα λέει.
1: Ναι. Και φυσικά όχι μόνο μπουγάτσες και μεγάλη ποικιλία μπουγάτσες. Τα πάντα. Λοιπόν, κάποια στιγμή εσύ θα φας την πίτσα και εγώ θέλω να δοκιμάσω τον μπακλαβά που κάνουν.
0: Ωραία, πάμε να πιούμε μια μπακλαβά, να δούμε τι θα γίνει.
1: Και μπουγάτσα όμως.
0: Ναι. 800 το ζάχαρο, γιατί να σε επιφυλακεί.

0: Το έχω πει να πάρετε από το πρωί Plus με 99 το μήνα και δεν με ακούτε.
1: Όχι μόνο ακούτε, να βλέπετε και όλες.
0: Εσείς χάνετε, εσείς χάνετε. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα τελείως άσχετο θέμα. Μαρία, έχεις παρατηρήσει σαν λαός πόσο μυρολά, όχι μυρολάτρες, ποια είναι η λέξη, superstitious.
1: Το μυρολάτρες το κατάλαβα, το superstitious,
0: αυτό,
1: όχι.
0: Δυσιδαίμονες ήμεθα σαν λαός.
1: Συγγνώμη, τι?
0: Δυσιδαίμα, που πιστεύουμε σε προκαταλήψεις.
1: Α, ναι, το κάνουν.
0: Ναι. Με. Με, το κάνουμε.
1: Ενίοτε.
0: Τι ενίοτε, Μαρία? Γιατί εντωμεταξύ, ό,τι κακό συμβαίνει σαν λαός, το έχουμε βρει και είναι γούρι, λεφτά θα πάρεις. Δηλαδή, έχει γίνει ένα καφέ παντού, λέει λεφτά θα πάρει. Δεν τα κάνει από το αυτό.
1: Εγώ από την άλλη είπα ποιο με γλώσσα τρώει.
0: Ξέρω εγώ, σε χέρι κανένα περιστέρι από εκεί πέρα. Λεφτά θα πάρει. Όχι, το ότι πέρασα κάτω την ώρα που ένα πουλί απλά αφόδευε δεν σημαίνει ότι θα λάβω χρήματα στην τσέπη μου. Όχι, θα πήγε να παίξει ένα τζόγερ και λεφτά θα πάρει ο προπατζή.
1: Να μου το αποδείξει ένα και εγώ θα πάω να κάτσω κάτω από μια αγέλη περιστεριών. Με τα καλά μου ρούχα.
0: Η αγέλη περισσότερο ονομάζεται Σμήνος.
1: Ωραία, θα πάω να κάτσω. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, γιατί και εγώ λέω αγέλη και λέω δεν είναι λύκη. Περιστέρια είναι, κάτι άλλο θα είναι.
0: Και
1: αλλά...
0: οι σκύλοι και οι λύκοι αποτελούν αγελαία ζώα. Υπάρχει αυτό το επιθετικό προσδιορισμό.
1: Δίκιο.
0: Μάθετε
1: έχεις,
0: πράγματα.
1: Έχεις δίκιο. Βέβαια.
0: Τα πουλιά είναι Σμήνος. Τα ψάρια είναι Κοπάδι. Και τα πρόβατα
1: τα
0: είναι κουράδι.
1: Τα ψάρια είναι Κοπάδι.
0: Ναι.
1: Τα πρόβατα ήταν Κοπάδι. Και γιατί
0: κουράδι είναι τα πρόβατα.
1: Όχι ρε εσύ, αυτό είναι το ένα, το προβατάκι το μικρό.
0: Δεν την πετώ τη βέργα μου, τη βούρια δεν τη βγάνω.
1: Ναι.
0: Ορκίστηκα, ακούστε εγώ καλό τσιμάτρας να αποθάνω, να ζήσουν όλοι οι βοσκοί. Κάτι δικά μου μην δίνεται σημασία.
1: Α, ο ναι.
0: Τραγουδάμε και Μύρο Σκουλάδο, πέρα γιατί αυτή η εκπομπή έχει τεράστιο εύρος. Και είναι καλλιτεχνικό και επιστημονικό. Και υψηλό επίπεδο σε κάθε. Στείλτε μας τώρα.
1: Καλημέρα, Νούλα.
0: Α, η Ανούλα, παραγγείλω να τη βάλω απουσία. 6931-929-921 στο Viber και στείλτε μας τι άλλα πράγματα μπορεί να συμβούν με τα οποία θα πάρουμε λεφτά. Εγώ ξαναλέω, ο μόνος που παίρνει λεφτά, εάν χέσει εμένα ή εσένα το παιδί που ήταν περιστέρι, είναι ο προπατζής. Γιατί όλοι σου λένε πήγε να παίξει ένα τζόκερ. Και πάμε εμείς και παίρνει ο προπατζής τα λεφτά. Ένα προπατζίδικο να πρέπει να ανοίξω. Επίσης, το σωστό ποιο είναι, προπατζίδικο ή προποτζίδικο?
1: Προποτζίδικο.
0: Όχι, ακούγεται λάθος.
1: Ναι.
0: Προπατζίδικο, έτσι.
1: Καλά, ό,τι πεις.
0: Δεν ξέρω, εμένα μου ακούγεται πιο σωστό αυτό.
1: Και υπάρχουν πάρα πολλές προκαταλήψεις και δυσιδαιμονίες. Ας πούμε, η γιαγιά μου μου έλεγε να μην αλλάζει τα σεντόνια σου Παρασκευή, γιατί θα βλέπεις λίγοι εφιάλτες. Εγώ, ωστόσο, μόνο Παρασκευή τα αλλάζω.
0: Εγώ το έχω λύσει αυτό, ξέρεις πώς. Δεν τα αλλάζω. Μάλλον γι' αυτό βλέπω συνέχεια εφιάλτες. Λοιπόν, μια σημείωση, μόλις πας πει να άκουσε εδώ. Αλλάζω, βάζω το πάνω κάτω, τα κάνω έτσι τούμπα.
1: Τι άλλο, μωρέ. Α, ναι, το ανυπέρβλητο. Όταν πετάει το μάτι σου, ναι. Μην και σκεφτείς ότι σου λείπει καμιά βιταμίνη K, καμιά ότι θέλεις κάλιο, κάτι. Όχι,
0: τίποτα.
1: Κάποιον θα συναντήσεις.
0: Τον νευρολόγο θα δεις, γιατί αυτό χρειάζεται.
1: Άμα ξύνεται το χέρι σου, μην και βάλεις καμιά πεπανθόλ κάτι.
0: Όχι,
1: ρε παιδί μου, κανένα αντικουνουπικό. Ναι, θα δώσεις ξύλο.
0: Το οποίο βγάζει νόημα, γιατί άμα ξύνει το χέρι σου, έχεις νεύρα. Και σου λέει ότι ξύνεις. Αν την ξύνομαι, παράδειγμα, πάει στο ξύλο, πολύ λογικό.
1: Ναι, δεν μου έρχεται τώρα κάτι άλλο.
0: Η άμα στρώει τα αυτή σου που λέει κάτι θα ακούσεις. Ναι, ακούω εσένα που μου λέει ότι κάτι θα ακούσω. Ξεκάθαρα. Η προφητεία εκπληρώθηκε, Θεέ μου. Τέλος πάντων, γενικά και προσέχετε τους καφέδες σας.
1: Είπες ότι δεν θα πεις τίποτα.
0: Μόνη.
1: Από εδώ το πας, από εκεί το πας.
0: Ήταν η Γοργόνα της Γαλήφας. Μια προσφορά του Βαγγέλη Χατζηδάκη.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ?
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφο στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και για όσους δεν γνωρίζετε, μόλις ακούσαμε το αγαπημένο τραγούδι της Μαρίνας μας, αλλά κατά πάσα πιθανότητα όλων των 5 έως 8 ετών παιδιών.
1: Και 10.
0: Και 10, δεν ξέρω ποιο είναι το εύρος που απευθύνεται. Okay, ό,τι ξέρεις εσύ κάτι παραπάνω, δεδομένου της επιτέρα και εγώ είμαι ένας άκλερος άνθρωπος που κάθαμε. Αφαιρεμένο το προηγούμενο κομμάτι σε όλα τα παιδάκια που χαίρονται που το ακούν, το οποίο έχω καταλάβει ότι είναι από κάποια σειρά, κάτι τέτοιο, ταινία.
1: Είναι μια ταινία, K-pop Demon Hunters ή αλλιώς Huntrix. Δεν έχω και τον τίτλο, εγώ μπερδεύομαι.
0: Okay.
1: Golden, κάτι λέγονται οι τραγουδίστριες, αλλά που εμφανίζονται με μορφή κόμικ, αλλά υπάρχουν και σε ανθρώπινη υπόσταση.
0: Ναι,
1: okay. Είναι κορεάτικο παιδικό, ας το πούμε, αλλά έχει πολλά ενήλικα στοιχεία. Πώς ήταν ο Σύμπα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ουσιαστικά, Demon Hunters είναι η κυνηγή του κακού, για να εξολοθρεύσουν το κακό από τον κόσμο.
0: Το κακό.
1: Δεν έχω δει την ταινία, να πω κάπου εδώ. Έχεις ούτε η Μάρη να την έχει δει.
0: Διαβάσει το βιβλίο όμως.
1: Όχι, ούτε το βιβλίο έχω διαβάσει, γιατί δεν νομίζω να υπάρχει. Έχω διαβάσει να δω περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, αυτό που ακούει το παιδί μου, αν είναι ορθώς και σωστό να το ακούει.
0: Κοίταξε,
1: και κατέληξα ότι είναι.
0: Από το λίγο που έχω συναστραφεί το παιδί σου, δεν νομίζω ότι υπάρχει σωστό και λάθος για τη Μαρίνα μας. Κάτι δικά μου.
1: Υπάρχει τα της Μαρίνας.
0: Η Μαρίνα είναι μια κατηγορία μόνης. Γονείς, εσείς μας ακούτε τώρα. Παρακαλώ, 6931-929-929, στείλτε μας στο Viber ένα μήνυμα. Τι ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Μπορώ να το κουκουλάρω, αλλά δεν θέλω. Θέλω την ανθρώπινη επαφή. Και μιλώντας για ανθρώπινη επαφή, να πούμε καλημέρα και στο Ρινιό μας.
1: Ναι, καλημέρα, Ειρήνη.
0: Από τη Θεσσαλονίκη, αλλά έχει παζευτεί εδώ πέρα γαλήφα, πετροκεφάλι.
1: Σγουρό κεφάλι.
0: Πέτρες δεν έχετε.
1: Το πετροκεφάλι στις μοίρες.
0: Α, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Απολογούμε. Γαλήφα, σγουροκεφάλι, επισκοπή, όλοι εδώ πέρα. Παρακαλώ, Γέρι, Ριγίβριτο, Ζαρό, Βορίζα, Καμάρης, αυτό στείλτε ένα μήνυμα γιατί νιώθω πολύ μόνος. Χρειάζομαι τους δικούς μου ανθρώπους, το δικό μου σόι. Εντάξει, έστω το δικό μου DNA εδώ κοντά. Έχουν έρθει εδώ από τις κάμπους και μας.
1: Την παιδιάδα.
0: Αυτό. Και με έχουν περικυκλώσει. Βοηθήστε λίγο.
1: Είμα.
0: Ναι, νιώθω λίγο άβολα. Και γενικά όταν θέλω βοήθεια, ξέρεις που πάω.
1: Ξέρω.
0: Πού?
1: Μόμπι στο Ρέβεν 36.
0: Εκεί ακριβώς. Yes,
1: με τηλέφωνο.
0: 2810-28000.
1: Μπράβο.
0: Τι εύκολο τηλέφωνο.
1: Φιλιά πολλά και χαιρετίσματα.
0: Στο σπίτι μου δεν το ξέρω, αλλά τη Μόμπι στο το ξέρω.
1: Στον Κώστα, στη Φωτεινή και στο Στέλιο, χαιρετίσματα. Να πω πάλι ότι ετοιμάζουμε κάτι πολύ όμορφο σε συνεργασία με τον A52,9 και τα παιδιά από εκεί. Να πούμε ότι είτε θέλεις καινούρια είτε μεταχειρισμένη συσκευή, απλά πας Mobi Store και σε βοηθάνε να σου βρουν το καλύτερο και το ιδανικό για εσένα και με εγγύηση, είτε στο μεταχειρισμένο είτε στο καινούριο. Και ξέρεις και τι άλλο.
0: Αφού το βρούνε, λέει, πού το παλιό τηλέφωνο, φέρ' το εδώ. Σου μεταφέρω τα πάντα.
1: Yes.
0: Τζάμπα,
1: Yes it is. Και φυσικά πάρε πολύ μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ όπως tablet, wearables, smartband που έχει πει ο Βαγγέλης και εγώ δεν ήξερα την ύπαρξή τους. Powerbanks, οτιδήποτε, airbuds, πάρα πολλά μπορείς να βρεις. Όλα Samsung εννοείται και φυσικά μιλάμε και για εξουσιασμένο κατάστημα Samsung για service στη συσκευή που εσύ μπορεί να έχεις και να αντιμετωπίσεις κάποιο πρόβλημα.
0: Δηλαδή το είδαν οι Demon Hunter και λένε πάρτα δαίμονα και λες πατέρα πατώ και δεν κάνει πράγμα.
1: Τον έχεις πιάσει σήμερα ένα χωριάτικο ταπεραμέντο, παιδιά.
0: Αφού έχω απέναντι μου τη Γοργόνα της Γαλήφας, τι να κάνω κι εγώ. με πήρε μπάλα. Λοιπόν,
1: μια Γοργόνα, πώς πάει τραγούδι, μια Γοργόνα στα κρογιά. Πώς πάει το τραγούδι.
0: Είμαι η Γοργόνα, η αδερφή του Μέγα Αλεξανδρού. Λοιπόν, έχεις Samsung, πας στη Mobistore. End of story.

0: πάντα μου αρέσει να έχουμε επαφή εδώ πέρα μέσα του Viber 6931-929-929. Τσακώνουμε εδώ πέρα με τη φίλη μου την Ειρήνη, γιατί αυτοί είμαστε οι φίλοι. Αλλά τσακώνονται, οι φίλοι πια τσακώνονται. Και μου λέει: εμένα του προπάπου μου έχει άγαλμα και στο χωριό και στο γιόφυρο. Και λέω: μα τι ήταν παππού σου, μοντέλο για γλύπτες. Δεν είναι τρομερή δουλειά. Πώς να γεμίσω το τόπο σε αγάλματα δικά σου χωρίς να έχει κάνει κάτι. Θα γίνω μοντέλο για γλύπτες, αποφάσισα. Ή μπορεί να γίνω μοντέλο για ζωγράφους. Εάν είσαι γλύπτης ή ζωγράφος, στείλε στο Viber 631-929-929 και περιμένω την πρότασή σου. Μάλλον θα πω ναι. Μακράκι είσαι μαζί μας.
1: Ναι, ναι, αλλά.
0: Τα έχει πάρει με κάτι τώρα.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ.
0: Το φρύδι στο σβέρκο. Για πες μας, Μαρία Μακράκι, τι είναι αυτό που σε διαόλυσε τη στιγμή τούτη, γιατί εγώ σε γοστάω πα-όπα.
1: Ναι, δεν είναι για σένα το φρύδι που έχει πάει στο Θεό πάλι. Αλλά ρε Ευαγγέλη, δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή, βέβαια θα μου πεις τι κάθεσαι και τα διαβάζεις, κοπέλα μου. Θα σου πω ότι μπαίνω στο τρυπάκι.
0: Εγώ που δεν τα διαβάζω,
1: να σου πω τώρα.
0: Εγώ που δεν τα διαβάζω, δες πόσο ήρεμος είμαι.
1: Ισχύει. Ισχύει. Βγάλαμε χτες τον αγαπημένο συνάδελφο Βαγγέλη Πιπίου και μας είπε τα υπερσυγκλώ για τη συναυλία της Ανούλας. Ωραία. Που καθόταν ο άνθρωπος κερκίδα. Έτσι. Και βγαίνουν τώρα κάτι τύποι και λένε για έλλειψη οργάνωσης που δεν υφίσταται. Δηλαδή και ένα απλό βιντεάκι να δεις ένα story 15 δευτερολέπτων. Okay. Καταλαβαίνεις πόσο οργανωμένα ήταν όλα. Ωραία.
0: Αλλιώς δεν γίνεται τέτοια.
1: Κάθονται και λένε για τον ακραίο συνωστισμό. Συγγνώμη ρε φίλε, η Άννα Βύση έδωσε συναυλία. Δεν θες να έχει συνωστισμό. Μιλάμε για 200.000 άτομα. Και μιλάνε ότι πολλοί άνθρωποι λέει πάθαιναν κρίση πανικού και αυτά και δεν τρέπεστε. Ποιο θα τραπεί, να τραπούν οι ίδιοι που πήγαν ενώ ξέρουν ότι είναι επιρρεπή στην κρίση πανικού.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δηλαδή αλήθεια τώρα.
0: Παιδιά, να σου πω, εάν θέλετε να δείτε τη Βύση, αλλά δεν θέλετε να πάτε με όλου του υπόλοιπου, μπορείτε να την πάρετε σπίτι σα, στο event σα. Αυτό... θα πρέπει να δώσετε 2-3 εκατομμύρια, αλλά ή το ένα ή το άλλο, έτσι πάει. Συγγνώμη που θα το χαλάσω. Αλλά ή πας με τον κόσμο, ή τη βλέπεις τα Χριστούγεννα στην τηλεόραση που μας είπε ο Πιπίου κοντά στα πιθανότητα, ή πάρ τη σπίτι σου. Οι επιλογές είναι αυτές. Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Το άλλο τοπικό.
0: Ξερόβηξε τρεις φορές.
1: Επειδή
0: ακολουθεί σημαντική δήλωση.
1: Κάποια στιγμή ψυχάλισε, έβρεξε, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί, αλλά κάτι
0: Σεπτέμβρη
1: είδα.
0: Σεπτέμβρη μήνα ψυχάλισε.
1: Κάτι, εντάξει, μην το.
0: Έξαλλος.
1: Περίμενε. Πέρσι πήγε Χριστούγεννα να ρίξει μια ψυχάλα. Φέτος ήρθε πιο νωρίς το φθινόπωρο.
0: Στην ώρα που ήρθε. Στην ώρα
1: ναι, για Ηράκλειο, ναι, ναι. Κρήτης και Αττική
0: ναι, ναι.
1: Ήρθε νωρίτερα.
0: Ωραία. Το μάγο του χωριού εκεί χορεύει για να βρέξει.
1: Βγήκαν και είπαν ότι τότε τα καιρικά τα site του καιρού, όπως τα λένε, τα καιρικά site ναι, τέλος ναι. πάντων, ναι, έγραφαν για full βροχοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις.
0: Ωραία,
1: όταν σημειωθούν και μάλιστα μιλούσαν και για ακύρωση της συναυλίας, το οποίο είχε γίνει μια παραγωγή ύψους από άλλοι λένε 1 εκατομμύριο, άλλοι λένε 2 και δεν ξέρω κι εγώ.
0: Αρέσει,
1: ωραία.
0: Εμπειρικά μιλώντας, όταν κάνεις κάτι σε ανοιχτό χώρο, είναι πάντα ένα ρίσκο.
1: Ωραία. Βγήκαν και είπαν, Βαγγέλη μου, δεν θυμάμαι τώρα την ονομασία, ότι έγινε λέει συμφωνία με κάτι για να μην βρέξει, όχι με το Θεό. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι τη λέξη καν, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εγώ λέω, είχε γίνει λέει συμφωνία με τα UFO.
0: Okay.
1: Γιατί λέγανε με την ΕΦΟ. Δεν θυμάμαι, οπότε εγώ για συντομία έλεγα, ναι, κάνανε συμφωνία με τα UFO.
0: Με την ΕΦΗ, κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτή που ανοιγοκλίνει το νερό. Είναι ΕΦΗ, ναι.
1: Δεν αντέχω άλλο, αλήθεια δηλαδή. Το ξέρω ότι μας ψεκάζουν από κάπου. Το ξέρω ότι μας έρχεται. Αλλά, ρε φίλε, μην το αποδεικνύουμε αθελεπτό. Μην γίνεται κάτι και το αποδεικνύουμε συνέχεια. Επίσης, παραμονές της συναυλίας, διάβαζα ότι και φτιάχνανε και οι AI εικόνες, ότι που βγάζανε το site, την καιρική πρόβλεψη ναι. με τις έντονες βροχοπτώσεις και από κάτω το μαζονάκι με ένα ηρωνικό γελάκι και να γράφουν... Ούτε αυτή η συναυλία θέλει ο Μαζονάκης να γίνει.
0: Μάρια,
1: δηλαδή, ρε παιδιά.
0: Έχω ζήσει τόνους υδρότα εδώ πέρα προκειμένου να είναι μια εκπομπή υψηλού επίπεδου.
1: Συγγνώμη που τη ρίχνω.
0: Δεν επιτρέπω σε αυτά τα νέα, σε αυτά τα γεγονότα, σε αυτά τα λεγόμενα να μου χαλάνε το υψηλό επίπεδο της εκπομπής. Όχι, αρνούμε.
1: Ναι, μετά δεν θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσω στο ότι υπάρχουν διάφορα σχόλια σχετικά με Αλήθεια, δεν θα χαλαστώ πάρα πολύ, αλλά πολύ άσχημα σχόλια. Να μιλάνε για την ηλικία της, να μιλάνε για το, για το στυλ της. Και δηλαδή, αλήθεια ρε παιδιά, είναι μια γυναικάρα. Μια γυναικάρα με φωνάρα.
0: Μαρία, να σου πω κάτι. Αυτά τα διαβάζεις εσύ, εγώ, ο καθένας. Η Βύση δεν τα διαβάζει αυτά. Δεν την απασχολούν. Και εσύ κάνε το ίδιο.
1: Προφανώς.
0: Σιγά τώρα μην ασχολούμαστε με τον κάθε περαστικό. Ενώ. Δηλαδή. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα.
1: Ήθελα να κράξω. Stop.
0: Αλήθεια τώρα.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
3: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
5: Κατά καιρό το δορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
8: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
9: Κριτικός φούρνος Γεύσεις. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος Γεύσεις. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
11: Και βγήκατε ραντεβού?
10: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
12: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
13: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Βιαστείτε, άνθρωποι, βιαστείτε. Μόλις ενημερώθηκα ότι μία μέρα έμεινε, σήμερα και αύριο μόνο, για να προλάβετε τις ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις που έχει το ICPS College του Κολεγίου Ανθρωπιστικών Επιστημών. 30 του μήνα λήγουνε.
1: Ναι.
0: Αυτό το τέλος του κομματιού μου μπέρεψε και εμένα. Δεν μου λέει. Ξαφνικά η μακρά και είναι εγκαστρίμηθη.
1: Τι είμαι.
0: Τι είμαι, τι είσαι, τι είμαι. Εγκαστρίμηθη.
1: Τι είναι αυτό.
0: Τώρα είσαι άφωνη απλά. Εγκαστρίμηθος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να μιλάει, να παράγει φωνή χωρίς να κλείνει το στόμα του. Αυτοί που έχουν κάτι μαριονέτες και τις κρατάνε και καμία μια μια μια μια και μιλάνε έτσι, αλλά χωρίς να κλείνει το στόμα του. Μια σημαντική μακράκι. Ονομάζεται εγκαστρίμηθος αυτός.
1: Πόσα μαθαίνει ο άνθρωπος.
0: Είναι ή δεν είναι αυτή μια εκπομπή υψηλού επίπεδου.
1: Διαβίου μάθηση. Βέβαια.
0: Και πώς δωρεάν. Είμαστε η απόδειξη ότι υπάρχει στην Ελλάδα δωρεάν παιδεία.
1: Ναι.
0: Μαθαίνεις άγριστα πράγματα, αλλά τα μαθαίνεις.
1: Και δεν σου δίνουμε και λίστα για σχολικά εμείς.
0: Α, αυτό.
1: Ούτε το ICPS College θα σου δώσει, θεωρώ.
0: Αυτό δεν ξέρω. Κάποια πράγματα πρέπει να πάρεις. Μιλώντας που λέτε για το ICPS College, το έχουμε αναφέρει. Σας λέω, σήμερα και αύριο, 30 του μήνα, υπάρχουν ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις. Γιατί πράγμα, για τη μεγαλύτερη σχολή, ιδιωτική σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος ανθρωπιστικών επιστημών, με εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS, συνεργασία με το University of Lancashire, προσφέρει και 4 εξειδικευμένα bachelor και 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Με σπουδές είτε διαζώσεις στις εγκαταστάσεις στον νέο κόσμο, είτε υβριδικές, δηλαδή εν μέρη online, εν μέρη on site, για όσους π.χ. εμένα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, το λέω, το ξαναλέω, που δεν μπορούν να μετικήσουν στην Αθήνα αυτή τη στιγμή για τον φύχη ψηλόγο. Και γενικά, μια όχι πρώτη τάξη, η καλύτερη ευκαιρία που έχει κάποιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τους εν λόγω κλάδους της ψυχολογίας, της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας, η καλύτερη επιλογή για να ακολουθήσει αυτό που επιθυμεί να κάνει. Και το αγαπημένο πράγμα της κυρίας Μακράκη είναι το εξής.
1: Τα Vidcast.
0: Αυτό
1: στο
0: ακριβώς.
1: YouTube και Spotify με τίτλο 50 λεπτά μπορείς να τα παρακολουθήσεις, όπου εκεί φιλοξενούνται διάφοροι καλεσμένοι παιδί μου αλλά και καθηγητές του εν λόγω κολεγίου και περιγράφουν την πορεία της ζωής τους. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό το πράγμα γιατί σου κεντρίζει το ενδιαφέρον.
0: Το λέω τελευταία φορά, θα το πω και αύριο, γιατί ναι, αλλά τελευταία φορά σήμερα, μέχρι 30 του μήνα το ICPS προσφέρει ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις σε όσους ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν κάποια από τα προγράμματα. Πώς θα μάθεις παραπάνω πράγματα? Ή θα μπεις στο www.icps.college ή ένα τηλεφωνάκι στο 210-645-65-65 και ό,τι πληροφορία περαιτέρω χρειαστείς θα τη βρεις εκεί πέρα. Και η Μακράκη, κάτι, τι πειράζει Μακράκη παιδί μου?
1: Τίποτα, ήθελα να δω πότε μπαίνουν διαφημίσεις γιατί μετά τις διαφημίσεις έχουμε μία έκπληξη, μία τηλεφωνική συνέντευξη που θα τα πούμε λίγο αργότερα.
0: Και να σου πω τώρα, γιατί βλέπω το επόμενο κομμάτι, με ενημέρωσαν εξωτερικός συνεργάτης. Χωρίς ο Μάστορας με την Καλιφόρνια.
1: Α, δεν έχω ενημερωθεί.
0: Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Δεν ξέρω.
0: Δύο άτομα τα οποία τα έμαθα από την εκπομπή εδώ πέρα.
1: Κρίμα. Μπορεί να ψάχνω τους λόγους.
0: Μπορεί να ενημερωθεί.
1: Εντάξει, θα το δω.
0: Δεν θέλω να μεταφέρω πληροφορίες που δεν είναι διασταυρωμένες. Κρατήστε την ανάσα σας και επιστρέφουμε μετά με αυτό το ριζοσπαστικό νέο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας και μπορεί να κάνει τα παιδιά καλύτερους ανθρώπους.
1: Θεέ μου.
0: Άσχετο.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
12: Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
15: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
16: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
17: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
18: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
19: Πίναζες! Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
18: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
16: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
18: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
16: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
18: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

0: Και η μακράκι εδώ πέρα όλο εκπλήξει στάζει και ποτέ δεν απογοητεύει. Καλημέρα, Μαρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά από τις 10 και είμαστε εδώ στον A92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει φυσικά. Και θα σταθώ πάλι σε αυτό που λέω συνέχεια, ότι γίνονται, ρε παιδί μου, και καλά πράγματα στον κόσμο και όμορφα πράγματα στον κόσμο και για καλό σκοπό γίνεται. Και όταν εμείς τα τονίζουμε αυτά και τα βγάζουμε προς τα έξω, τότε αν μπορούμε να γίνουμε έτσι λίγο παράδειγμα προς μίμηση και μπορούμε τα 5-10 άνθρωποι, τότε το καλό θα προχωρήσει. Γι' αυτό έχουμε στην παρέα μας την αγαπημένη Ιωάννα Μακρογιαννάκη.
0: Καλημέρα, Ιωάννα.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Βαγγέλη. Καλημέρα
0: σε όλους. Εδώ.
2: Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η Ιωάννα στις 8 Νοεμβρίου θα τρέξει το πρώτο της μαραθώνιο, το οποίο το αφιερώνει στα παιδιά. Βασικά είναι γενικά αφιερωμένος κατά στη σεξουαλική κακοποίηση, σωστά?
2: Ναι, κατά της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλεις να μας μιλήσεις πάνω σε αυτό?
2: Ναι, εγώ τις 8 Νοεμβρίου, όπως είπες πολύ καλά Μαρία, θα τρέξω τον πρώτο μου μαραθώνιο κατά της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Δεν έχω ξανατρέξει ποτέ, δεν είμαι μαραθωνοδρόμος, είναι η πρώτη μου φορά, για τον λόγο ότι μέσα από ένα δικό μου βίωμα εγώ σηκώθηκα από τον καναπέ μου και το δικό μου βίωμα έγιναν βήματα και χιλιόμετρα. Και μέσα από αυτή τη διαδρομή αποφάσισα ότι θα ήθελα αυτό που δεν το είχα εγώ σαν παιδί, δηλαδή δεν είχα κάποια βοήθεια, να το μπορέσω να το παρέχω εγώ σε οποιοδήποτε παιδί έχει αυτή τη στιγμή ανάγκη, αλλά και κατ' επέκταση οποιονδήποτε ενήλικα έχει περάσει κάτι αντίστοιχο και επίσης χρειάζεται βοήθεια ή υποστήριξη. Οπότε προσπαθώ μέσα από το μαραθώνιό μου να συγκεντρώσω χρήματα για μια οργάνωση, το Θάρρος, η οποία δημιουργήθηκε πέρυσι στην Ελλάδα και θα ξεκινήσει η δράση της τον Ιανουάριο.
0: Το Θάρρος, το οποίο πρόκειται για μη κερδοσκοπικό οργανισμό, σωστά?
2: Ναι, ναι.
1: Είναι οργάνωση πρόληψης και αντιμετώπισης θεμάτων παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Υπάρχει δηλαδή και σελίδα στο
2: Instagram. Υπάρχει το site τους, μπορείτε να το βρείτε στα www.thaarros.org. Όπου εκεί έχει τις απαραίτητες πληροφορίες και μέσω εμένα θα προσπαθήσω να μαζέψω κάποια χρήματα για να τα δωρήσω εκεί και να βοηθηθεί όποιο παιδί γίνεται. Ακόμα και ένα παιδί να βοηθηθεί, θα είμαστε στο κέρδος.
0: Μαρία, μια αξιέπαινη πρωτοβουλία και μια αξιέπαινη προσπάθεια κατ' επέκταση. Είναι σημαντικό όλοι μας, τα δικά μας βιώματα που πολύ τα κρατάμε μέσα μας εν είδη ντροπής, εν είδη φόβου, δεν ξέρω τι, να μπορέσουμε να τα εξωτερικεύσουμε για το κοινό καλό, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, γιατί η ντροπή δεν είναι αυτή που τα κρατάνε μέσα τους. Ναι, πρέπει αυτό το πράγμα να αντιστραφεί επιτέλους και ας το κάνουν άνθρωποι σαν την Ιωάννα που μπορούν να το κάνουν και είναι πραγματικά αξιέπαινο αυτό που κάνει. Θα τρέξεις περίπου στα 42 χιλιόμετρα.
2: 42 χιλιόμετρα, 195 μέτρα. Να σας πω τώρα ότι και η ιδιότητά μου ως νηπιαγωγό με έκανε ακόμα περισσότερο να θέλω να σταθώ δίπλα στα παιδιά.
1: Τώρα έχει αφήσει λίγο και την τάξη να πούμε για να μας μιλήσεις και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι, ναι, εννοείται.
0: Ευχαριστώ, δεν θα μπορούσα.
2: Απλά εγώ καθημερινά βρίσκομαι μαζί με δεκάδες παιδιά όλα τα χρόνια της πορείας μου και δουλεύω μέσα στην τάξη για αυτό το θέμα, ούτως ώστε και τα παιδιά να μπορέσουν να προστατευτούν, να ξέρουν να πούνε stop, δεν μου αρέσει και να πάω σε έναν ενήλικα.
1: Φυσικά.
2: Γιατί αυτό είναι το πιο βασικό, το να μπορεί το παιδί να βρει τη δύναμη να πει stop, φεύγω και το λέω σε έναν ενήλικα. Είναι τα τρία βήματα που θα πρέπει τα παιδιά μας όλα αυτά να τα ξέρουν από day one, που λέει ο λόγος. Δηλαδή από πάρα πολύ μικρά, εάν δεν το μάθουν δεν θα το κάνουν ενήλικες. Πρέπει να σταματήσει η ανοχή και η αντοχή σε πολλά πράγματα. Και αν δεν σταματήσει από μικρά, δεν θα σταματήσει.
1: Και όλο αυτό, γνώμη μου, και διόρθωσέ με, ξεκινάει και από τα απλά πράγματα. Δηλαδή, που πολλοί ενήλικες πάνε και θέλουν να αγκαλιάσουν τα παιδιά μας, να χαϊδέψουν τα μαλάκια τους, απλά πράγματα, τα χεράκια τους. Και λένε, όχι, και λέει η χύψη, η μαμά, η μπαμπάς, έλα, δεν σου έκανε και τίποτα. Όχι, το παιδί εκείνη την ώρα ενοχλείται, ρε παιδί μου. Δεν γουστάρει να του χαϊδεύουν τα μαλλιά.
0: Ηρέμησε,
2: Εντάξει, Μαρία, να σε συμπληρώσω αυτό που λες, ότι πολλές φορές, ας πούμε, λέει, έλα, κάτσε να σου δώσει ένα φιλί ο θείος, κάτσε να σου δώσει ένα φιλί η θεία. Όμως όταν το παιδί δεν το θέλει, δεν το θέλει. Δηλαδή αυτό το όριο, το να το περνάμε και να το θεωρούμε φυσιολογικό, δεν είναι. Mm-hmm. Η ανοχή του παιδιού και πρέπει να είναι μέχρι ένα σημείο. Πέρα από τη μαμά και τον μπαμπά, όταν και αυτό το πλαίσιο είναι ασφαλές, γιατί ξέρετε πολλές φορές ούτε αυτό το πλαίσιο είναι ασφαλές, δεν επιτρέπεται κανένας άλλος ούτε να μας βλέπει, ούτε να μας ακουμπάει, ούτε τίποτα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα πρέπει μέσα να δουλεύονται καθημερινά μέσα στις οικογένειες και μέσα στα σχολεία όσο μπορούμε. Και γι' αυτό το λόγο κάνω και εγώ τον μαραθώνιό μου, να βοηθήσω όλα τα παιδάκια πριν να γίνει το οτιδήποτε, αλλά ακόμα και αν γίνει, να μπορέσει κάποιος να τα υποστηρίξει και να τα βοηθήσει.
0: Η πρόληψη
2: σε ένα πλαίσιο ασφαλές και δομημένο.
1: Ναι, επίσης να υποθέσω, σαν εκπαιδευτικός, νηπιαγωγός, χρησιμοποιείς διάφορα παραμυθάκια, ιστοριούλες
2: ναι,
1: που έχουν
2: ναι,
1: βγει
2: ναι,
1: πάρα πολύ όμορφα, η αλήθεια
2: ναι,
1: είναι.
2: Ναι, έχει πολύ μεγάλη βιβλιογραφία, όποιος ενδιαφέρεται να ψάξει να βρει. Εμείς έτσι κι αλλιώς όλος ο κορμός μας είναι μέσα από παραμύθια και από με παιχνιώδη μορφή, τέλος πάντων. Οπότε και τα παιδιά αντιλαμβάνονται πολύ γρήγορα τον τρόπο που πρέπει να το δουλέψουν και να εκφραστούν.
0: Ιωάννα, θα μου επιτρέψεις να επικεντρωθώ σε λίγο πιο πρακτικά θέματα. Mm-hmm. Δεδομένου ότι μόλις ανέφερες ότι δρομέας δεν έχει υπάρξει, ούτε είσαι φαν του αθλήματος. Τι σε όθησε σε αυτή την απόφαση να κάνεις ένα μαραθώνιο προσωπικό, ένα αυτό, και δεύτερον, γιατί αυτή την απόσταση? Σίγουρα υπάρχει κάποια απάντηση, απλά θα ήθελα πολύ να τα ακούσω.
2: Το βιβλίωμά μου με σήκωσε από τον καναπέ και το ότι τρέχοντας άρχισα να σκέφτομαι πράγματα, πώς θα μπορούσα να βοηθήσω εγώ, τι θα μπορούσα να κάνω, τι δεν είχα εγώ και θα ήθελα να έχουν τα παιδιά. Οπότε με αυτόν τον τρόπο σκέφτηκα, απλά να το κάνω. Τα είναι συμβολικά, μαραθώνιος είναι όλη η ζωή μας, από τα μικρά ή τα μεγάλα. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Το να τρέξω 5 χιλιόμετρα, θεωρητικά δεν θα ήταν τόσο...
0: Δεν έχει τέτοιο αντίκτυπο.
2: Σαν μεγάλη προσπάθεια, ας πούμε, να σας το πω. Για μένα, να υπερβώ τον εαυτό μου είναι ο μαραθώνιος. Εκεί λοιπόν που θα υπερβώ εγώ τον εαυτό μου, το κάνω για ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό.
0: Ναι, 5 χιλιόμετρα, ας πούμε, τρέχω και εγώ κάθε μήνα σύνολο.
2: Ναι, το να τρέξω μαραθώνιο τρέχουν περίπου το 3% του πληθυσμού. Παγκοσμίως, για να το τρέξουν και να το ολοκληρώσουν. Οπότε για μένα. Αυτός είναι ο μεγάλος δρόμος. Ο μεγάλος δρόμος που διαβαίνουμε όλοι, αυτόν το διαβώ και εγώ.
1: Απίστευτο.
2: Με τον δικό μου τρόπο, για να μπορέσω να βοηθήσω όποιον μπορώ και όσο μπορώ.
0: Και τώρα η ώρα
2: όλοι κάνω... μαζί. Όχι μόνοι μου. Χρειάζομαι τη βοήθεια του κόσμου. Μόνοι μου δεν μπορώ να το κάνω.
0: Αυτό τώρα θα σου κάνω την πιο σημαντική ερώτηση. Πώς μπορούμε εμείς, οι ακροατές, οποιοδήποτε μας ακούει αυτή τη στιγμή, πώς μπορούμε να συνδράμουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην προσπάθειά σου?
2: Μπορούν να βρουν και εμένα στα social media, στο Ιωάννα Μακ και στο Facebook. Ιωάννα Μακ κάτω παύλα είναι και στο Instagram. Εκεί πέρα έχω δημοσιεύσει τα στοιχεία της μη κερδοσκοπικής εταιρείας όπου γίνεται η κατάθεση.
1: Συγγνώμη, θα κάνω μετά repost το βιντεάκι το όμορφο που έχει στο πρόμο του μαραθωνίου. Θα το κάνω μέσα στο ραδιοφόνο.
2: Και υπάρχει και στο www.tothaaros.org. Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχουν δημοσιευμένα τα στοιχεία του λογαριασμού, όπου οι άνθρωποι κάνουν κατευθείαν κατάθεση στο λογαριασμό του Θάρρους με την δικαιολογία Ιωάννα Μακ Μαραθώνιος.
1: Mm-hmm. Θέλεις να μας πεις λίγο επί τούτου πού θα το, αν επιτρέπετε κιόλας, πού θα το κάνεις, πού θα τρέξεις, εάν θα υπάρχει...
2: Θα τρέξω 8-11 στον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας.
1: Ωραία. Και...
2: θα δημοσιοποιήσω εκεί πέρα, κοντά στο καιρό τέλος πάντων, θα μπορούν οι άνθρωποι όσοι θέλουν να κατεβάσουν την εφαρμογή του μαραθωνίου, θα φαίνεται live το που βρίσκομαι και που αν
1: αυτό ήθελα να πω. Είναι εξασφαλισμένο το να υπάρχει κάποια βιντεοσκόπηση, κάποιες στιγμές από το μαραθώνιο να βλέπουμε?
2: Όχι, θα βιντεοσκοπώ εγώ.
1: Α, ωραία, θα παίρνεις εσύ
2: να το ανεβάζω. Θα κάνω εγώ δηλαδή την.
1: Και σε μια τέτοια περίπτωση.
2: Το στίγμα μόνο μπορεί να δει κάποιος.
1: Ωραία, και σε μια τέτοια περίπτωση έχεις εξασφαλισμένη την υγεία σου με κάποια περίθαλψη που μπορεί να χρειαστείς κάτι?
2: Υπάρχει στον αγώνα. Ο αγώνας είναι οργανωμένος, υπάρχουν τα πάντα.
1: Υπέροχα.
2: Και γιατροί. χρόνια από όλα.
1: Πραγματικά.
2: Εύχομαι να μην τους χρειαστώ παρόλα
1: αυτά. Εννοείται. Εύχομαι ολόψυχα να πάει όλη τη δύναμη που μπορούμε να σου μεταδώσουμε να την έχεις. Η επιτυχία είναι δεδομένη μόνο που πήρες την απόφαση και μόνο που κάνεις ένα τέτοιο πράγμα και θίγεις ένα τέτοιο ζήτημα που, όπως είπε και ο Βαγγέλης προηγουμένως, υπάρχει ακόμα δυστυχώς εν έτη 2026 το αίσθημα ντροπής και της αδυναμίας σε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα είναι δεδομένη επιτυχία, οπότε σου ευχόμαστε όλη μας τη δύναμη εδώ και πραγματικά keep going.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον χρόνο που με αφιερώσατε.
1: Εμείς ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας αφιέρωσες.
0: Καλή επιτυχία και εύχομαι πάντα να γίνονται τέτοιες δράσεις και να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να τις μεταφέρουμε στον κόσμο. Μην έχουμε μόνο αρνητικές ειδήσεις, να έχουμε και τα θετικά, να έχουμε μια αισιοδοξία, να μπορούμε να πορευτούμε και εμείς στο μαραθώνιο που λέγεται ζωή, όπως είπε και εσύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλιά πολλά πολλά, θα τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστούμε και πάλι.
0: Τα παιδιά σε περιμένουν, πρέπει να
2: πρέπει να
0: διαπλαστούν. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
2: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
2: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
2: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
2: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ ένα, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
2: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
2: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
2: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λίγη μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
2: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
8: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
9: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
10: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
9: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
10: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
9: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
10: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
9: Κλενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
10: Λενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
11: Κόλλησε στην κίνηση, ανέβασε την ένταση. Απ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παραλαμβάνομαι, αλλά αν είχατε πληρώσει το 1.99 για το app το πρωί Plus, θα βλέπατε όχι μόνο τον, αν μη τι άλλο, αισθησιακό χορό τσιφτετέλη που έριξε το μαγράκι, θα βλέπατε όμως και την αρχοντική μούτζα που μου πέταξε όταν την είπα γοργόνα.
1: Ναι, γιατί μου κλείνει τη μουσική και μου μιλάει διά του μικροφόνου. Γιατί εγώ φοράω όταν μου αρέσει το τραγούδι, φοράω τα ακουστικά μου, κυρία, ρε παιδί μου, το νιώθω, χορεύω και αυτά και μου κλείνει τα πάντα. Και ακούς το μικρόφωνο, ένα γοργόνα, μου βγαίνει αυθόρμητα η μούτζα.
0: Ήταν αρχοντική, ήταν αυτοκρατορική και ήταν όλη η δικιά μου και την παίρνω με πάρα πάρα πολύ μεγάλη τιμή και καμάρι μου.
1: Ωστόσο, λες γοργόνα και θυμάμαι ότι στη Γαλήφα, σαν παιδάκια, λέγαμε πάμε στη λίμνη να κάτσουμε, που αυτό το πράγμα δεν ήταν ποτέ λίμνη. Και λέγαμε και
0: ένας λάκκος ήταν που
1: μια υπόγεια δεξαμενή ήταν με από πάνω τσιμέντο και πλακάκια και παγκάκια τσιμεντένια.
0: Α, είχε πλακάκια, ήταν η πρώτη πισίνα στη Γαλήφα.
1: Τέλος πάντων, ναι. Και υπάρχει πισίνα στη Γαλήφα.
0: Προφανώς και υπάρχει.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και λέγαμε, ναι, λέγαμε πάμε να κάτσουμε στη λίμνη. Πάψε! Λέγαμε πάμε να κάτσουμε στη λίμνη που δεν ήταν ποτέ λίμνη και λέγαμε και πάμε βόλτα στον ποταμό που πάντα ήταν...
0: Κάνα νεροφάγωμα.
1: Όχι, πάντα είχε στερέψει το νερό. Δηλαδή και ποταμό εγώ δεν έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν ποτεμός. Θεέ μου, τι κάθομαι και λέω.
1: Παρ' όλα αυτά πάρα πολύ ωραίο το χωριό μας.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Όλες αυτές οι όμορφες ιστορίες της Γαλλίας εμένα με πεινάζουν. Έχεις καμία καλή ιδέα?
1: Κουτάλα.
0: Α, δεν το περίμενα καθόλου.
1: Gastronomy restaurant. Yes,
0: Gastronomy senses.
1: Senses.
0: Σου είχα πει την αίσθηση του πατέρα μου την τελευταία φορά που το πήγα φαΐ από την Κουτάλα. Θα στην πω εκτός αρέτη. Δεν μπορώ να το πω.
1: Ωραία, μιλάμε για φρεσκομαγειρεμένα σπιτικό φαγητό, είτε στην περιοχή του Αγιάννη, Αρχιεπισκόπου Ευγενείου 36 και Αντωνίου Βορειάδη.
0: Γωνία.
1: Ωραία, με τηλέφωνο επικοινωνία 2812-10255 ή διαφορετικά Ανοπόλεως 2 στο.
0: Κέντρο.
1: Με τηλέφωνο επικοινωνία 2810-22-1485.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, σήμερα Τρίτη έχουμε εξαιρετική τυρόπιτα, τις σαλατούλες μας, κανελόνια με κοιμά, κόλαση.
1: Δεν μιλάω.
0: Μη μιλάς. Μοσχάρι, κογιστό, μουσακάκι και το κοτόπουλο.
1: Δεν μιλάω.
0: Αφεντικό παραγγελίο, μας κλείσουν χθες. Δεν φταίει μακρά. Για απλά το αναφέρω τώρα. Λοιπόν, και κοτόπουλο φιλέτο τη ώρα. Συνιστήσουμε ότι έχουμε. Σου πιάσει τη φάδο. Κολογιοκεφτέ, κόλαση.
1: Δεν μιλάω.
0: Φαγητές, πιπεριά, φλωρί, γεμιστά με ρύζι και γεμιστά, όχι τέτοιο. Τα ζυμαρικά και φυσικά πάντα κλείνουμε με ένα επιδόρπιο, μια πορτοκαλόπιτα, μια σοκολατόπιτα.
1: Δεν μιλάω.
0: Μη μιλάς. Μα ακούει και παιδιά τέτοια ώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ολοκαίριο τραγούδι που δεν έχει ξαναπέξει ποτέ στο app το πρωί 8 με 11 και επιστρέφουμε.

0: Και αφού λύνουμε εκ παραδρομής στα θέματά μας και είπαμε ότι η σκλόπα είναι ένα πολύ αξιόλογο πουλί.
1: Η κουκουμάφκα.
0: Αυτό το
1: σκλόπα. Πού τη λένε σκλόπα. Κουκουμάφκα τη λένε στην Κύπρο.
0: Σκλόπα, σίγουρα τη λένε στη Γεργερή. Αυτό το οικειώμαι.
1: Και στα νέα ελληνικά, πώς τη λένε.
0: Κουκουβάια.
1: Εντάξει. Να ξέρει ο κόσμος γιατί μιλάμε.
0: Σκλόπα ή σκουλέπα, να ξέρεις.
1: Αυτό με παραπέμπει στη ζουρίδα.
0: Το σκουλέπα είναι πιο λασιθιώτικο. Το έχει πει ο κουμπάρος μου.
1: Και η Γεργερή τι δουλειά έχει στο λασίθι.
0: Είπαμε σκλόπα.
1: Δεν πέφτει γέργυρη.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Δεν πέφτει
0: γέργυρη. Α, μονοφάτσι. Ζαρό, βορίζα και καμάρες.
1: Μονοφάτσι.
0: Κοντά.
1: Με σαρά πιάνει.
0: Όπως κάνει μια έτσι.
1: Μα περίμενε λίγο, γιατί με τη γεωγραφία τα πάω πάρα πολύ καλά και τώρα με διαψεύδει.
0: Ναι,
1: δεν πιάνει γοργολαίνη, δεν πιάνει μονοφάτσι, δεν πιάνει με σαρά. Τι στα κομμάτια πιάνει.
0: Τις καρδιές μας. Α, σε πάρω καθαρά Δευτέρα να πάω να κάνουμε πομασκαρέματα στη Γεργερή.
1: Μπορείς να μου πεις σε ποια δημοτική ενότητα ανήκει.
0: Δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή, να το γουγκλάρουμε να σου πω.
1: Μη Μάρτον πάνω.
0: Εγώ πήγα, πήρα τα ψηφαλάκια μου, έφυγα. Αυτό ήταν. Τώρα που ανήκει δεν.
1: Συμπεραντολάβος μια ζωή.
0: Στο χωριό μου δεν πάω, είμαι σοβαρή. Λοιπόν, σταμάτα να τσακωνόμαστε τώρα. Εν τω μεταξύ, εκτός αέρα είμαστε τόσο αγαπημένοι. Αυτό λέμε εδώ πέρα. Τα νέα μας, αυτό. Συμβουλές ο ένας τον άλλο. Με το βίβλο αέρα σκοτωνόμαστε. Γιατί αυτά θέλετε. Αυτά. Δεν θέλετε αγαπημένους ανθρώπους. Την ίντρικα θέλετε. Γιατί θέλετε να βλέπετε Big Brother με τον Τζάκα για τον πρόδρομο. Και τη λευκή, το σκυλάκι που είχαν. Δεν ξέρω τι θυμάμαι, χαίρομαι. Ναι, δεν ξέρω πού μου ήρθε.
1: Το σκυλάκι, δεν το θυμάμαι. Το Τζάκ αυτό και τον πρόδρομο, μια χαρά του θυμάμαι.
0: Μαρία, πραγματικά σήμερα δεν ξέρω. Σου λέω, όντως φταίει με 12 που ήπια. με έχω σοκάρει. Εδώ τραγουδούσα τα τραγούδια από random σειρές, οποίες δεν τις έβλεπα καν. Τα τραγούδια θυμόμουν.
1: Ναι, ισχύει. Το άγγιγμα ψυχή.
0: Αν μου πει τώρα να τα πω, δεν τα θυμάμαι. Ήτανε...
1: Αφού τα τραγουδά και εγώ κάθε μέρα.
0: Εσύ
1: είσαι
0: εσύ όμως.
1: Λογικό όμως να σου φρεσκάρω λίγο τη μνήμη.
0: Να μου φρεσκάρει και τη φάτσα λίγο, γιατί έχω πετάξει αρχιφέντη.
1: Κάτσε, γιατί τώρα τελευταία με τα μπότοξ κάτι γίνεται.
0: Έφαγα
1: και
0: το bullying μου από τους υπευθύνους. Εδώ πέρα τη γυαλιά πρεσβειοποίηση που έχω φέρει. Δηλαδή, εντάξει, κάπου
1: τι bullying, σου είπαν ότι έγινε και εσύ πρέσβη.
0: Αυτό. Κύριε πρέσβη, ακόμα θαίνεται. Τι είναι αυτό, και οφτέ το χρυσόχαρτο. Κάτι δικά μου, μη δίνει σημασία.
1: Λοιπόν,
0: ξέρεις τι, όταν πιάνει αυτή η υπερένταση, ξέρεις τι σημαίνει. Πρέπει να
1: closing.
0: Πρέπει να φύγουμε από εδώ, γιατί το εσουρού παραμονεύει πίσω από μια κλειστή πόρτα και έχει ανοίξει λίγο-λίγο και βάλει το ματάκι και λέει τι κάνουν αυτοί οι γη.
1: Αντέρχεται και το Σαββατοκύριακο, το, όχι το μεσοβδόματο του Σαββατοκύριακο.
0: Ποιο Σαββατοκύριακο, Τρίτη είναι.
1: Τη Τετάρτη, πώς τη λες.
0: Είναι το Σαββατοκύριακο του μεσοβδόματο.
1: Είδες.
0: Το Σάββατο του μεσοβδόματο.
1: Είδες.
0: Γενικά εδώ πέρα βγάζουμε νέους κανόνες, νέους όρους και νέες προσφορές για πολυτεχνούς και παιδιά με μειωμένη αντίληψη. Δεν ξέρω τι λέω. Πάμε να κλείσουμε, γιατί έχει πάει 11 παρά 7. Σε πρόλαβα.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τη μακράχη πριν την προλαβαίνει, πριν πει αυτό που θέλει. Και την έχω μάθει πλέον. Λοιπόν, εξαφάνιση. Έχει πάει 11, μικρή παύση όμως αύριο, λίγο μετά τις 8. Πάντα είναι σχετικό, αυτό το ξέρουμε. Θα είμαστε ξανά εδώ πέρα.
1: Στο 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει, φυσικά με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και Μαρία Μακράχη, τη γοργόνα της γαλήφας. Αυτό πλέον κάτω χειρόφι, θα το λέμε κάθε μέρα. Λοιπόν, δεν χάνεις την απογευματινή σου τροφιά με την άλλη γοργόνα του ΑΠ, το Βαγγέλη Πιπίου. 4 με 6 στο απλά καθημερινό το απογεύματό σου. Και άλλη αρχοντική μούζα έφαγα.
1: Μαζί μας είχαμε εννοείται φιλοσοφίες, κουτάλα, ICPS College και Mobistore.
0: Εμείς ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

γεμάτη δρόμη και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι.

πότε έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

Απ 92,9.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5. Νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο
3: 3. Πάρ' το τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο
4: 2. Άμα δεν μπορείς να θες μόνο εμένα.
0: Νούμερο 1.
5: Κατά καινο το δορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Και μου λέει εδώ η Μακαραϊκή όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήτανε άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
8: Εσύ και ο Τσεπέτο.
7: Για το Τσεπέτο.
8: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
7: Πινόκιο. Παπά.
8: Το κομμάτι.
7: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
8: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
7: Ο Τσεπέτο.
8: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
7: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικέ εργασίε.
6: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
9: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
10: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
9: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
10: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
11: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Ελκαρνασό.
10: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
9: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
12: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
13: Και βγήκατε ραντεβού?
12: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
14: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
0: App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: μου.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα ρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα διξάν 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
1: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
8: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
9: Κάθε μέρα app. Κάθε ώρα app. Κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 8 το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το 8 το πρωί Plus για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν έχει αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ, Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
1: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
2: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
1: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Απ 92,9.

ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο
1: 4. Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
2: Πάρ' το τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο
4: 1. Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
17: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
18: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
19: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
18: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
19: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
18: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
19: Πλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
18: Πλανακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
19: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
20: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
21: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργιες εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
4: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
5: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
4: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
5: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2. Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
3: Ξέρω, Αμπντούλ.
2: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
3: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
2: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
3: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
2: Δεν το θυμάσαι.
3: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
2: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, και γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
3: Είμαι καιρό γέρος, δεν γίνει κάτι.
2: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπού. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
3: Όχι, σε
2: που
3: ποια?
2: Αλμπένα, Αλμπένα.
3: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
2: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
3: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λίγη μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
4: Είμαι σίγουρη ότι έχετε στείλτε να μου πει και εσείς. Σκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
3: Δεν έχω την παραμικρή.
4: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
1: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
5: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack.
6: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
7: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γραβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα διξάν 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
10: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Έλα.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
6: Και βγήκατε ραντεβού?
5: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
7: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
8: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
9: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Oh!

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
13: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
14: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω:
15: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
14: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
16: Okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
14: Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
17: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
14: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
17: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
18: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
17: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
14: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
18: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
19: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
18: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
19: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνούσου 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
18: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
19: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
18: Γλανακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
19: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
20: Τεχνογνωσία. Για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία. Για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός. Και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
18: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαφείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλοί σαν άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, με κάτι δικά μου.
2: Πού την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικέ εργασίε.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ' 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Top 5 Νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
3: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
5: Καταγγέλω το δορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
12: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
13: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
14: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργιες εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
2: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Πέρνα από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις την μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένης Τρίτης. Απόγευμα, ο μήνας έχει 29. Διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Σε δύο μέρες έχουμε καινούριο μήνα. Αλλά εμείς έχουμε στην ψυχή μας ακόμα τους ήχους από τη συναυλία της Άννας Βύση. Καλή Τρίτη να έχουμε, καλό απόγευμα να έχουμε. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και μέχρι τις 6 θα τα λέμε απλά καθημερινά.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τρίτης απόγευμα και τα απλά καθημερινά έτσι. Πολύ απλά και καθημερινά μπήκε στην παρέα σου. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου. Θα μείνουμε μέχρι και τις 6. Εγώ και οι χορηγοί αυτής εδώ της εκπομπής που σε καλησπερίζουν. Καλησπέρα και εμείς λοιπόν εδώ η παρέα του απλά καθημερινά να στείλει στις επιχειρήσεις. Στην Fresh Snack να στείλουμε καλησπέρα. Να στείλουμε στα αγαπημένα ανταλλακτικά κουζίλογλου στο smartpart.gr και στην Pizza Fan, αλλά και στην αγαπημένη παρέα του Viber. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, γιατί έρχεται η Βιαδάμου, η οποία θέλει να πει κάτι. Είπες η Βιαδάμου.

Αχ, αυτός ο Γιώργος Μαζονάκης. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν μπορώ να χρησιμοποιώ τον παρελθοντικό χρόνο πλέον για τον Μαζονάκη. Είναι άρνηση, δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι αυτός ο καλλιτέχνης δεν υπάρχει. Όλο αυτός ο συνειρμός στο κεφάλι μου δεν μπορεί να συμβεί. Δεν ξέρω αν γίνεται στον καθένα, αλλά σε μένα προσωπικά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τέτοιο. 69-31-929-929, στείλτε μου μηνύματα για να δω είστε κι εσείς σε αυτό το κλαμπ του καθόλου παρελθοντικού χρόνου, στην σκέψη ότι ο Μαζονάκης λείπει από την ζωή μας. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να λείπει ο Θεός από τη ζωή μας. Λοιπόν, 69-31-929-929, στείλτε τα μηνύματά σας για να τα πούμε και αυτό το απόγευμα εδώ από τον A92,9.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Για το Samsung smartphone ή Samsung tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Έχουμε και καινούριο διαγωνισμό με την. Καινούριο, όχι καινούριο. Έχουμε διαγωνισμό με την Fresh Snack, όπου θα ανανεωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οπότε να ξέρετε, να είστε εδώ κοντά, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Και έχουμε και καινούριο τραγούδι με πολύ ωραίο, πολύ ωραίους καλλιτέχνες που τραγουδούν σε αυτό το τραγούδι. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος. Πολύ ωραίο τραγούδι και το ακούμε εδώ αποκλειστικά στο ΝΑ 92,9.

Καλλιόπη μου, Καλλιόπη μου αγαπημένη. Λοιπόν, για όλους εσάς που ρωτάτε, 2 του μήνα θα γίνει κλήρωση για την κούτα, την γεμάτη κρουασάν από την Fresnac. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Fresnac. Μπαίνετε στο Instagram, κάνετε σωστά τα βήματα και μια κούτα γεμάτη από κρουασάν μπορεί να γίνει δική σας. Έτσι μα έτσι, απλά. Παρασκευή λοιπόν, μέσα από αυτήν την εκπομπή θα κάνουμε την κλήρωση. Ελπίζω να αγαπάτε τη σοκολάτα, γιατί θα πλημμυρίσει το σπίτι σας από σοκολάτα μέσα σε φανταστικά γεμάτα, έτσι, extra large κρουασάν από την Fresnac.

Προφανώς και τίποτα δεν είναι τυχαίο εδώ στον A92,9, πόσο περισσότερο το Top 10 του A92,9, μιας και το βγάζετε εσείς πραγματικά μέσα από δικές σας επιθυμίες, μέσα από δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει με το Top 10 του A92,9. Παραδοσιακά το βλέπουμε συνήθως Δευτέρα, αλλά λόγω του ότι χθες είχαμε τα της Άννας Βύση και γενικότερα ωραία πράγματα, θα το δούμε σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ανηφορήσουμε από το 10 μέχρι την κορυφή. Θέση στο νούμερο 10, ο Γιώργος Μαζονάκης και το «Απόψε θα σε ονειρευτώ». Πολύ ωραία, θα πω εγώ. Στο 9, Νταμιάνο Ντέιβιτ και «Next Summer». Στο 8, για ακόμα μια φορά, Γιώργος Μαζονάκης και το «Ώρες μικρές». Στο 7, Κωνσταντίνος Αργυρός και το «Καμπάνες». Στο 6, η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη με την Κατερίνα Γιώλιου. Το αγαπώ το συγκεκριμένο. Στο νούμερο 5, Νατάσα Θοδωρίδου και «Φορτηγό». Στο 4, Ιουλία Καλυμάνη και «Στα καλύτερα που έλκονται». Στο 3, Πάνο Σκιάμος, πρώτη μετάδοση για την προηγούμενη εβδομάδα, ανοιχτή ακρόαση. Αυτό σημαίνει ότι το αγαπάτε πάρα μα πάρα πολύ. Ενώ στο νούμερο 2, το τραγούδι που συναντάμε είναι του Γιώργου Σαμπάνη και το «Τι θέλω εγώ με σένα». Πάμε τώρα στην κορυφή, γιατί για ακόμα μία εβδομάδα έχει κάτσει εκεί και το απολαμβάνει και εμείς το απολαμβάνουμε που το απολαμβάνει και εκείνος. Νίκος Οικονομόπουλος και «Ένοχο κορμί» εδώ στον A92,9 για ακόμα μία εβδομάδα στην κορυφή του Top 10.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Pop Top 5. Νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
3: Πάρ' το τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο εμένα.
0: Νούμερο 1.
5: Καταγγέλω το δορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big, από τη Fresh Snack.
9: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions, με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
10: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
11: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
12: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
11: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
12: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Α, δεν είμαι μόνος. Όχι, δεν είμαι μόνος. Ούτε τη δεύτερη ώρα. Γενικότερα δεν είμαι μόνος ποτέ εδώ στο Απλά Καθημερινά. Έχω την παρέα σας. Αλλά τώρα επέλεξα μία συγκεκριμένη παρέα για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Το όνομά της Γκαμπριέλα. Έτσι θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα την σημερινή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα του Απλά Καθημερινά εδώ στο ΝΑ 52,9. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 6.

Έρχεται, έρχεται και, το, και η κορυφή του Top 10 σε πολύ λίγο. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο το οποίο, ρε παιδί μου, θα λύσει πολλά χέρια και θα ευχαριστηθεί πάρα πολλοί κόσμος, γιατί είναι ωραίο όταν η τεχνολογία προχωρά. Φαντάσου λοιπόν να πετάς τα άπλυτα στον κάδο του πλυντηρίου και να μην χρειάζεται να μαντέψεις ποιο πρόγραμμα θα βάλεις, ποιο είναι το σωστό για να μην καταστραφούν τα αγαπημένα σου ρούχα και όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένη εταιρεία που μόλις παρουσίασε στην φετινή έκθεση των IFA μια νέα πρόταση που υπόσχεται να κάνει το πλύσιμο εντελώς αυτοματοποιημένο. Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο πλυντήριο, το Kari, ένα σύστημα που απλώς εσύ βάζεις τα ρούχα μέσα, διαβάζω, και πατάς απλά το start. Από εκεί και πέρα η συσκευή αναλαμβάνει να κάνει τα πάντα. Καταλαβαίνει τι ακριβώς έχεις βάλει μέσα στον κάδο, ρυθμίζει από μόνη της τη θερμοκρασία, το κατάλληλο πρόγραμμα, την κατάλληλη ποσότητα στο απορρυπαντικό και όλα γίνονται αυτόματα. Τώρα θα μου πεις, ναι, αλλά δεν τα διπλώνει, δεν τα σιδερώνει, δεν τα... εντάξει κι εσύ, είπαμε, η τεχνολογία προχωράει. Θα την ακολουθούμε κι εμείς και πού θα πάει. Σε μερικά χρόνια, αφού έγινε η αρχή έτσι, σε μερικά χρόνια θα γίνει, θα ολοκληρωθεί το έργο και ούτε καν θα διπλώνουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ελάτε, ελάτε κι εσείς στη παρέα του Απλά Καθημερινά. Ελάτε γιατί περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6 εδώ στο ΝΑ 52,9. 6931, 929, 929, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber και πείτε μου τι κάνετε τώρα, πού είστε, πώς τα περνάτε και γενικότερα πώς απολαμβάνετε τις στιγμές της καθημερινότητας. 6931, 929, 929.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Θα το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το app το πρωί plus για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζει με κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερούλα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
7: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι
6: εννοεί. Ναι, Ιωσήφα, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι φυσικά, για σπίτι.
7: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω ποιο από τους δύο μας είναι χειρότερος.
6: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
5: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
10: Και βγήκατε ραντεβού?
9: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
11: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
12: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
13: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Fresh Snack είναι στη παρέα μας, η Fresh Snack με τα καλύτερα προϊόντα, έτσι, το Big Snack, το Big Snack λέω, το Choco Big, το αγαπημένο αυτό κρουασάν που μας έχει πάρει τα μυαλά, είναι εδώ και τρέχει και διαγωνισμό στο Instagram. Αν θέλεις να κερδίσεις, να διεκδικήσεις μια κούτα γεμάτη από κρουασάν, μπαίνεις τώρα στο Instagram του App92.9, βρίσκεις το συγκεκριμένο post, κάνεις σωστά τα βήματα και που ξέρεις, στην αγκαλιά σου την Παρασκευή που θα γίνει κλήρωση μπορείς να έχεις και εσύ μία κούτα γεμάτη από κρουασάν, τα τσόκο, τα big, τα extra large με τη γεμάτη σοκολάτα και την γεμάτη αυτήν γεύση. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, οπότε κάνε τα απαραίτητα βήματα τώρα στο Instagram του App92.9.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα έμαθες, αλλά θα αλλάξει το δώρο από την πρώτη του μήνα. Τον Οκτώβριο θα έχουμε καινούριο δώρο, γιατί η Pizza Fan πάντα πρωτοπορεί και έχει πλέον προϊόντα high protein. Βέβαια, ποιος θα μας το έλεγε ότι η Pizza Fan θα καινοτομήσει τόσο πολύ που για ακόμα μία φορά θα παρουσιάσει μία καινούρια σειρά. Την σειρά high protein που συνδυάζει την λαχταριστή γεύση με μεγάλη πρωτεϊνική αξία, αφού μόνο δύο κομμάτια πίτσα σου προσφέρουν πάνω από 37,5 έως και κοντά στα 40 γραμμάρια πρωτεΐνης, ή μία ολόκληρη πίτσα θα σου προσφέρει γύρω στα 110 γραμμάρια πρωτεΐνης. Με πρωταγωνιστή λοιπόν το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese, με δύο νέες high protein πίτσες με τρυφερό κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό, έρχονται για να σου πάρουν πραγματικά τα μυαλά οι δροσερές high protein σαλάτες. Επίσης, pasta salad, tropical salad, τέσσερις εξαιρετικές διατροφικές επιλογές για κάθε ημέρα. Αν ψάχνεις λοιπόν κάτι γευστικό και high protein γεύμα, και αυτό στην Pizza Fan θα το πεις.

0: Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του A92,9, κάνεις το follow και συγχρόνως μας στέλνεις μήνυμα, το τηλέφωνο σου και την λέξη Pizza Fan. Αν το δικό σου μήνυμα είναι αυτό που θα έρθει πρώτο στα εισερχόμενά μας, τότε κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πω, παιδιά, πώς πέρασε η ώρα και αυτή σήμερα. Πώς πέρασε και αυτό το απόγευμα. Απόγευμα Τρίτης, 29 του μήνα, εδώ στον A92,9. Μας έχουν μείνει δύο μερούλες μέχρι να πούμε το καλό μήνα και θα το ζήσουμε αυτή την εβδομάδα όλοι μαζί εδώ στο Απλά Καθημερινά στον A92,9. Το ραντεβού μας το ανανεώνω για αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 4 εδώ στον A92,9. Και αύριο λοιπόν το απόγευμα θα είμαι εδώ για να σου πω το δικό μου καλησπέρα. Ελπίζω να σε δω και σένα εδώ στην παρέα. Καλώς υπόλοιπο και μην ξεχνάς να αγαπάς και να αγαπιέσαι.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη βουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
3: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
3: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Γλανακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
3: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Πρώτη μετάδοση.

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
15: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
16: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
17: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
18: Απ 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: These beautiful things that I've got.
1: Up top 5, νούμερο 5.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
1: Νούμερο
2: 4. Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
1: Νούμερο
3: 3. Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
1: Νούμερο
4: 2. Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 1.
5: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
1: Ήταν το Top 5 του Up
6: 92,9. Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
8: Ξέρω, Αμπντούλ.
7: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
8: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
7: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
8: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
7: Δεν το θυμάσαι.
8: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
7: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
8: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
7: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
8: Όχι, στην καθόταν... πια.
7: Αλμπένα, Αλμπένα.
8: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
7: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
8: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λίγη μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
9: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
8: Δεν έχω την παραμικρή.
9: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
6: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
10: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
11: Και βγήκατε ραντεβού?
10: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
12: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
13: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Απ 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Και θα γυρίσει ο τάξης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις.» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.» Και θα του πω: «Πάλι αύριο?» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.» Και θα μου πει:
2: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
1: «Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλο αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
2: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
2: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας. Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
4: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Γιαννακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Γιαννακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810 28000. App 92,9.

92,9. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήτανε άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γεια, Τσεπέτο.
2: Πινόκιο.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
3: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
5: Καταγγέλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
7: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
8: Είμαι η Άννα.
9: Είμαι ο Λάκης.
10: Είμαι η Αφροδίτη.
11: Είμαι ο Γιάννης.
12: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
13: Είμαι η Αγάπη.
14: Είμαι ο Δημήτρης.
15: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
16: Είμαι ο Βαγγέλης.
17: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
18: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
19: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
19: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Είτε στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο
1: 4. Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο
2: 3. Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο
3: 2. Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Κατά καιρό το δορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει, είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα να καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίει εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό μου πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
7: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι είναι.
6: Τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι φυσικά, για σπίτι.
7: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
6: Δεν ήθελα να σε φέρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
5: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 99.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
3: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
5: Κατά καιρό το δορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
3: Μπαχαροπόλη. Έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
3: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
3: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
3: Είμαι καιρό γέρο, δεν γίνει κάτι.
1: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ ένα, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live βιντεοσκοπού. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
3: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
3: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
3: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
3: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ. 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω απ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι απ 92,9.
6: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
6: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Pop Top 5. Νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο
1: 4. Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο
2: 3. Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο
3: 2. Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Καταγγέλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μπράβο, πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Μπράβο, πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μη πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μη πιστέψεις

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Απ' το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτεροι άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
3: Εσύ και ο Τσεπέτο.
2: Γύρω Τσεπέτο.
3: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
2: Πινόκιο. Παπά.
3: Το κομμάτι.
2: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
3: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
2: Ο Τσεπέτο.
3: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
2: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
1: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
4: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ' 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Pop Top 5. Νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο
1: 4. Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο
2: 3. Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο
3: 2. Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Καταγγέλω το δορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
10: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό.
11: Τροπή σου.
10: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
7: ΑΠ 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes.
0: Up 92,9.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: 99.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: These beautiful things that I've got. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.
2: Με στα χαράματα.